Δεν την ζητώ. Να μάνα ή μπει. Ουάν ζητώ. Να, να μπάλι μπαλία. Αναπέουνα. Πολλούνα ζητώ. Νιένα μάνα έρε. Να τα έρεα αναπέουνα.